Station. Πρόκειται για την εκπομπή που θα προκαλέσει πάντα. Θα προκαλέσει πάταγο. Θα παρακολουθήσετε μια συνέντευξη με παλιά μεγάλη δόξα. Παρακολουθήσετε μια συνέντευξη με παλιά μεγάλη δόξα του κινηματογράφου μας, που υπέγραψε συμβόλαιο μετάδοση της ύψης του σώματός του